Προγοβάρ αμάργο απριλεπτσάντσε, βάλατε πεού παπατε βοϊκό, κάτω έστειναν ένα κότινα, τρύπατε πόγιουνα κότμενε. Τρύπατε πόγιουνα κότμενε.

0: έχουν. Ωχ, μογκαϊτερούν την άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι.
1: Αχ, οχ, οχ.